Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Tempo.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του, είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του

Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

Τι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μία προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian.

0: Ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 2 Οκτωβρίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Κυπριανού και τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ιουστίνης της Παρθένου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Λουκά σε νεοελληνική απόδοση για ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό, ο Ιησούς με τους μαθητές του κατέβηκε από το βουνό και στάθηκε σε μία πεδιάδα. Ένα μεγάλο πλήθος μαθητών του, καθώς και πολλής λαός από όλη την Ιουδαία, από την Ιερουσαλήμ και τις παραλιακές πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, είχαν πάει εκεί για να τον ακούσουν και να θεραπευτούν από τις αρρώστιές τους. Ήρθαν ακόμα και όσοι υπέφεραν από ακάθαρτα πνεύματα και όλοι αυτοί θεραπεύτηκαν. Όλος ο κόσμος προσπαθούσε να τον αγγίξει, γιατί μια δύναμη έβγαινε από πάνω του και θεράπευε τους πάντες. Τότε ο Ιησούς στράφηκε προς τους μαθητές του και τους είπε: «Μακάρι εσείς οι φτωχοί, γιατί δική σας είναι η Βασιλεία του Θεού. Μακάρι εσείς που τώρα πεινάτε, γιατί θα σας χορτάσει ο Θεός. Μακάρι εσείς που τώρα κλαίτε, γιατί θα χαρείτε. Μακάρι είστε άμα σας μισήσουν οι άνθρωποι και σας διώξουν από τις συναγωγές και σας χλεβάσουν και δυσφημίσουν το όνομά σας εξαιτίας του Υιού του ανθρώπου. Χαρείτε όταν συμβεί αυτό και από χαράς κυρτίστε, γιατί ο Θεός θα σας ανταμείψει με το παραπάνω στον ουρανό».
1: The Gospel reading is according to St. Luke. At that time, Jesus stood on a level place with a great crowd of his disciples and a great multitude of people from all Judea and Jerusalem and the seacoast of Tyre and Sidon, who came to hear him and to be healed of their diseases. And those who were troubled with unclean spirits were cured. And all the crowd sought to touch him, for power came forth from him and healed them all. And he lifted up his eyes on his disciples and said, "Blessed are you poor, for yours is the kingdom of God. Blessed are you that hunger now, for you shall be satisfied. Blessed are you that weep now, for you shall laugh. Blessed are you when men hate you, and when they exclude you and revile you, and cast out your name as evil on account of the Son of Man. Rejoice in that day and leap for joy, for behold, your reward is great in heaven."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.
2: The voice of Orthodoxy, every broadcast here on Grecian Echoes. It is 7:25 in the morning on a Friday.

0: honored guest. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open during the day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.
2: And now it's time for Greek inventions that changed the world, brought to you by the Davos family. Did you know that without the Greeks, you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping stones onto a gong to make an alarming sound.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Συναγερμός σήμανε στα στενά του Ορμούς. Δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα και ξέσπασε φωτιά στο πλοίο, μεταδίδουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Η Ρωσία τώρα βάζει στο στόχαστρο σχολεία και νοσοκομεία στην Ουκρανία. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε να εγκαταληφθούν οι κανόνες του πολέμου, διαμηνύει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 5 νεκροί. Αποκατάρρευση σε ορυχείο στη Σώμα της Τουρκίας. 2 μεταλλορύχια ανασύρθηκαν ζωντανοί. Ένας εκ των διασωθέντων εξακολουθεί να νοσηλεύεται, ενώ ο δεύτερος έλαβε εξιτήριο. Μήνυμα προς την Ουάσιγκτον ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να αποδεχθεί ενδεχόμενη απαγόρευση των αμερικανικών εξαγωγών ντίζελ, έστειλε η Κομισιόν την ώρα που οι διαβολεύσεις για την ενεργειακή κρίση μεταφέρονται και σε επίπεδο κορυφής. Στην ΑΕΤ τουλάχιστον 5.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί φέτος σε βιαιότητες συμμοριών. Στις οικονομικές ειδήσεις, άνοδος 0,040% και στις 50.926,56 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones στο 1,12 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Βροχερός ο καιρός σήμερα στην ευρύτερη περιοχή της Μασαχουσέτης, με υγρασία και τον υδράργυρο στους 84 βαθμούς. Ηλιοφάνεια αύριο με το θερμόμετρο στους 79 βαθμούς. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.

0: Kalimera, this is Art Stammers of AWS Business Services. In deregulated electricity markets, business owners have the ability to choose their energy supplier, but that freedom comes with risk if you don't fully understand the market. That's where electricity consultants like me come in. We analyze energy usage, monitor market trends, and negotiate competitive contracts tailored to your business needs. Call me, Art Stammers, at 617-877-1007. That's 617-877-1007.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration, σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής, αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Here's an interesting history about Demoulas Market Basket. The original store was opened in 1917 and located in an ethnically diverse neighborhood of Lowell, Massachusetts, called The Acre, which catered to Greek, Irish, and French immigrant communities in town. The store operated throughout the Great Depression, allowing its customers to purchase groceries on credit. Demoulas Market Basket, more for your dollar.
4: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wines are the best in the state. With over 30 years in the wine industry, you can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out a Fine Wines location near you for your old favorite wines, beer, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines.
5: Καλοκαίρι και παγωτό.
6: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
7: Καλοκαίρι και παγωτό.
8: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat.
9: Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family. And take advantage of great deals on ice cream and desserts.
8: Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split.
9: Whatever sweet craving you may have,
8: Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy.
10: Chill out at Dairy Queen.
11: Are you looking to buy or sell your home? I'm Sylvia Makarios, and I'm one of the nation's top 1% realtors licensed in Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island. Whether you're a first-time home buyer or looking to upgrade, I have the expertise to get top dollar for your property and guide you every step of the way. I have a proven track record and can provide you with dozens of testimonials. Ready to make the move? I'll sell it for you. I'm Sylvia Makarios, 617-650-8358. And don't forget, Sylvia sells, and that's me.
12: Και μιλάω ελληνικά τη γλώσσα μας.
13: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 6940 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viber και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: For all your real estate needs in Greece, Pesiridis Group and Associates, call Yanni Pesiridis internationally at 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
2: Hello.
3: Έλα πουλάκι μου, τι κάνει?
2: Mom, Yaya is on the phone. Come.
3: Βρε, εσένα πήρα να ακούσω. Ας τη μαμά.
2: Mom, I don't understand her. Come here.
4: Έλα μαμά, τι κάνει?
3: Τι να κάνω εκεί που είστε? Δεν είπαμε να μάθει το παιδί ελληνικά?
4: Σου εξήγησα, δεν υπάρχει ελληνικό σχολείο κοντά μας.
3: Κι όμως υπάρχει. Το The Greek Online School.
4: Τι είναι το The Greek Online School?
3: Το ελληνικό σχολείο που ψάχνεις. Διαδικτυακό σχολείο ελληνικών. Να δω τι δικαιολογία θα βρεις τώρα. Δίνουν και δωρεάν δοκιμαστικό μάθημα. Ήταν τόσο απλό που μόλις σας το έκλεισα εγώ το δοκιμαστικό.
5: The Greek Online School since 2012 with a stamp of approval of Yaya and Papu.
6: For more info, go to thegreekonlineschool.com.
7: Ten minutes past 8 o'clock on a Friday. You're tuned to Grecian Echoes. Thanks for joining us.

Έλα μαζί μου μια νύχτα. Σε θέλω, πόπο τέτοια. Έρωτα πρωί. Εδώ το ρολόι. Clock in our studio, 8:15. It's a Friday. It's time to move right into the Greek Evangelical Church and its weekly sermon. Θα πάμε τώρα κατευθείαν στο θρησκευτικό μήνυμα της Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νούτον και θα γυρίσουμε σε περίπου 15 λεπτά. We'll see in about 15 minutes or so.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Σήμερα το πρωί και την επόμενη εβδομάδα, με τη χάρη του Θεού, θα μελετήσουμε το θέμα με τον τίτλο «Πόνος και δόξα». Τα εδάφια που θα μελετήσουμε με τη χάρη του Θεού είναι παρμένα από τη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Θα ήθελα όμως να ξεκινήσω με μια ιστορία που διάβασα πριν από λίγες ημέρες. Σε ένα από τα βιβλία της, η κόρη Τεμπούμ ήταν μια κυρία η οποία μαζί με την οικογένειά της, την εποχή που οι Ναζί καταδίωκαν, συνελάμβαναν και έστελναν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεις Εβραίους, αυτοί με τη χάρη του Θεού τους έκρυβαν για λίγες μέρες και μετά τους φυγάδευαν για να γλιτώσουν την ζωή τους. Αυτή λοιπόν η κυρία αφηγείται σε ένα από τα βιβλία της την ιστορία μιας ηλικιωμένης γυναίκας που συνάντησε στη Ρωσία την εποχή των διώξεων των χριστιανών κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Η γυναίκα ήταν ξαπλωμένη πάνω σε ένα μικρό καναπέ και είχαν στα δεξιά της κάποια μαξιλάρια για να μπορούν να τη συγκρατούν στην θέση της. Το σώμα της ήταν λυγισμένο, κυριολεκτικά στριμμένο, σχεδόν δύσκολο να αναγνωριστεί λόγω της φοβερής της ασθένειας. Είχε την νόσο σκλήρυνση κατά πλάκας. Ο σύζυγός της την φρόντιζε συνεχώς, μια και περνούσε όλο το χρόνο της πάνω στον καναπέ, αφού δεν μπορούσε η γυναίκα αυτή να μετακινηθεί. Το μόνο μέρος του σώματός της που μπορούσε να ελέγξει ήταν το δεξί της το χέρι και μάλιστα με τον δείκτη του χεριού της δόξαζε τον Κύριο για πολλά χρόνια, πληκτρολογώντας μια γραφομηχανή που είχε δίπλα της. Όλη την ημέρα και πολλές φορές μέχρι αργά τη νύχτα δακτυλογραφούσε μεταφράζοντας καλά χριστιανικά βιβλία στα ρωσικά. Πάντα χρησιμοποιούσε μόνο εκείνο το δάχτυλο, είχε την άνεση, μεταφράζοντας κομμάτια της Αγίας Γραφής στην εποχή που δεν υπήρχαν, καθώς και βιβλία άλλων μεγάλων και διακεκριμένων χριστιανών. «Όχι μόνο μεταφράζει βιβλία», είπε ο σύζυγός της, που ήταν εκεί κοντά την ώρα που συζητούσα εγώ με την άρρωστη γυναίκα, αναφέρει η κόρη Τεμπούμ, «αλλά προσεύχεται κάθε μέρα για αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους συγγραφείς, αλλά και τους αναγνώστες, καθώς και για αυτούς που θα μελετούσαν τα κομμάτια της Αγίας Γραφής, καθώς δακτυλογραφεί». Μερικές φορές, ανέφερε ο άνδρας της, χρειάζεται πολλή ώρα για να χτυπήσει ένα πλήκτρο της γραφομηχανής ή ακόμα να βάλει το χαρτί στο μηχάνημα λόγω της ασθένειάς της, αλλά όλη εκείνη την ώρα προσεύχεται για τους ανθρώπους καθώς και τα βιβλία που μεταφράζει. Η συγγραφέας κόρη Τεμπούμ γράφει «Κοίταξε τη γυναίκα με το λυγισμένο σώμα, το κεφάλι πεσμένο πίσω και τα πόδια της σχεδόν κουλουριασμένα κάτω από το σώμα της, εντελώς παραμορφωμένη, και φώναξε από μέσα μου, «Θεέ μου, γιατί δεν κάνεις καλά τη γυναίκα αυτή». Ο σύζυγός της θαρρής και αισθάνθηκε την αγωνία της ψυχής μου, διάβασε την προσευχή μου και μου έδωσε την απάντηση. «Ο Θεός έχει ένα μεγάλο σκοπό για την ασθένεια της γυναίκας μου. Η μυστική αστυνομία παρακολουθεί κάθε άλλο χριστιανικό σπίτι στην πόλη μας, αλλά επειδή η γυναίκα μου είναι άρρωστη, κανείς δεν την παρακολουθεί. Μας έχουν αφήσει στην ησυχία μας και αυτή είναι το μοναδικό πρόσωπο σε όλη την πόλη που μπορεί να πληκτρολογήσει τη γραφομηχανή της απαρατήρητη από την αστυνομία και βέβαια να εργαστεί να μεταφράσει υλικό χριστιανικό». Μία ημέρα η κόρη έλαβε ένα γράμμα από το σύζυγό της που περιέγραφε την ημέρα που εκείνη η άρρωστη γυναίκα έφυγε για το ουράνιο σπίτι. Ο σύζυγός της εξηγούσε στην κόρη Τεμπούμ ότι η γυναίκα του εργαζόταν με τη γραφομηχανή μέχρι τα μεσάνυχτα δακτυλογραφώντας με το ένα δάκτυλό της. Ποιος μπορούσε να το φανταστεί ότι αυτή η φοβερή ασθένεια, αγαπητοί αδελφοί, η ασθένεια της σκλήρυνσης κατά πλάκας, θα μπορούσε να είναι, αν θέλετε σε εισαγωγικά, ένα δώρο από το Θεό. Θέλω να σας προσκαλέσω την ώρα αυτή, ρωτώντας, έχουμε άραγε ποτέ σκεφτεί ότι ίσως εκείνο το πράγμα που μας ενοχλεί ιδιαίτερα, Εκείνο το πράγμα που σε πονά και σε βασανίζει και έχεις προσευχηθεί πολλές φορές να φύγει, να απομακρυνθεί από τη ζωή σου, ίσως εκείνο να είναι που ο Θεός χρησιμοποιεί με ένα ιδιαίτερο τρόπο για τη δική του τη δόξα. Αυτή ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, ήταν και η περίπτωση του Αποστόλου Παύλου, όπως σε λίγο θα ζούμε από την Β' Κορινθίους κεφάλαιο 12. Ξέρετε, η επιστήμη και η τεχνολογία κατάφεραν πράγματα σύλληπτα για το ανθρώπινο μυαλό. Ένα από αυτά ήταν να στείλουν τον άνθρωπο στη Σελήνη, το μοναδικό αστέρι που πάτησε ανθρώπινο πόδι. Ολόκληρος ο πλανήτης πανηγύρισε την καταπληκτική εκείνη επιτυχία. Μπορούμε όμως άραγε να καυχηθούμε γι' αυτό. Φανταστείτε ένα μυρμηγκάκι να καυχιέται διότι έκανε μία βόλτα γύρω από τη φωλιά του ή διήνυσε μία απόσταση 15 μέτρων όταν ο αετός κάνει κύκλους σε ύψη δυσθεώρητα. Μυρμηγκάκι είναι ο άνθρωπος και έκανε μία βόλτα στη γειτονιά του τη Σελήνη, ενώ υπάρχουν άνθρωποι πνευματικοί αετοί που πετούν σε υψηλότατα ύψη πνευματικά. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Είναι οι πιστοί, οι Άγιοι όλων των εποχών. Είναι εκείνοι οι οποίοι ανήλθαν σε δυσθεώρητα ύψη αρετής και αφιέρωσης κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Άγιος είναι αυτός που ζει καθαρή ζωή. Όσοι ζουν, οι ψυχές αυτές ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν στην πνευματική σφαίρα. Θα τους ονομάσουμε αξιοθαύμαστους πνευματικούς αστροναύτες. Και όταν οι άνθρωποι αυτοί πεθάνουν, εισέρχονται μια για πάντα στον ουρανό. Στα εδάφια μας εδώ στη Β' Κορινθίους 12 διαβάζουμε ότι ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε ζωντανός στον ουρανό. Οι πιστοί, οι Άγιοι, τα αναγεννημένα παιδιά του Κυρίου ανεβαίνουν στον ουρανό, ναι, αλλά δεν κατεβαίνουν στη γη σωματικά. Εδώ διαβάζουμε ότι ο Παύλος ανέβηκε, τον άρπαξε ο Θεός στον ουρανό και κατέβηκε. Ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, η ζωή του ήταν καθαρή και άγια, τον τίμησε ο Θεός με αυτόν τον απίστευτο τρόπο, αλλά και κατέβηκε σε πολύ χαμηλά μονοπάτια βαθύτατης θλίψης αλλά και πόνου σκληρού. Συχνά, ξέρετε, όταν υπάρχουν κάποια σπουδαία γεγονότα, οι αεροπορικές εταιρείες βάζουν ειδικές πτήσεις. Στο InGR διάβαζα στο ίντερνετ μια ιστορία για μια 28χρονη καθηγήτρια ειδικής αγωγής η οποία πάσχει από μια πολύ σπάνια μορφή καρκίνου κοντά στην καρδιά. Η περίπτωσή της, αναφέρουν εκεί τα νέα, θεωρείται ένα από τα 200 σπάνια περιστατικά που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως από το 1923 μέχρι σήμερα και θα μεταφερθεί εδώ στη Βοστόνη για ιατρικές εξετάσεις αλλά και θεραπευτική αγωγή. Μάλιστα, στα νέα αναφέρουν ότι παραχωρήθηκε το πρωθυπουργικό αεροσκάφος προκειμένου η κοπέλα αυτή να μεταβεί εδώ στη Βοστόνη. Ειδική πτήση για αυτήν την άρρωστη κοπέλα και μπράβο σε όλους αυτούς που το σκέφτηκαν και το πραγματοποίησαν. Έκτακτη πτήση όμως δημιούργησε και η χάρις του Κυρίου μεταφέροντας τον Απόστολο Παύλο στα ουράνια και ανεβάζοντας τον, όπως διαβάζουμε Β' Κορινθίους 12, 2 και 4, έως τρίτου ουρανού. Και στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχουν δύο περιπτώσεις αρπαγής, ο Ενόχ και ο Ηλίας. Αλλά ο Απόστολος Παύλος, μοιάζοντας τον Χριστό που βέβαια ακολούθησε αντίθετη πορεία, εκείνος κατέβηκε και ανέβηκε, σύμφωνα με την Εφεσίους 4, ο Απόστολος Παύλος ανέβηκε και κατέβηκε. Πώς έγινε αυτό? Ο ίδιος μας λέγει ότι ιρπάγει, δηλαδή κάποιος ξαφνικά τον άρπαξε και τον μετέφερε κάπου πολύ μακριά. Εκείνος που άρπαξε τον Φίλιππο και τον μετέφερε στην Άζωτο, 19 περίπου μίλια μακριά από εκεί που βρίσκονταν, εκείνος που θα αρπάξει τους ζωντανούς πιστούς κατά τη δεύτερη έλευση, Α Θεσσαλονικής 4, άρπαξε και τον Παύλο έως τρίτου ουρανού. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι αμφισβητούν τέτοια γεγονότα, ακόμα και χριστιανοί. Το παιδί όμως του Θεού δεν αμφιβάλλει ούτε μια στιγμή για τις θαυμαστές ικανότητες αλλά και επεμβάσεις του Κυρίου. Η λέξη αυτή ιρπάγει είναι πολύ σημαντική για τον Απόστολο Παύλο, διότι ο ίδιος ήταν άρπαγας. βία και με λίστα κυνηγούσε και άρπαζε χριστιανούς και τους οδηγούσε στη φυλακή. Ήρθε όμως η ώρα και η στιγμή που τον κυνήγησε ο Κύριος και με τη θαυμάσια χάρη του τον συνέλαβε. Ο διώκτης έγινε διωκόμενος και συνελήφθη από τον χωροφύλακα του σύμπαντος, τον παντοδύναμο Θεό. Προτού εκείνος συλλάβει τους χριστιανούς της Δαμασκού και τους οδηγήσει στη φυλακή και πιθανότατα στο θάνατο, τον συνέλαβε ο Κύριος και τον οδήγησε όχι στον θάνατο, αλλά στην αληθινή ζωή. Γιατί λοιπόν αυτήν τη μοναδική προσωπικότητα που ο Κύριος τον άρπαξε στον ουρανό και είδε και άκουσε πράγματα απίστευτα, γιατί επέτρεψε αυτόν τον άνθρωπο που γεύτηκε όλη τη δόξα σε όλο το μεγαλείο της να έχει τόσο πόνο στη ζωή του? Μας λέγει, και θα συνεχίσουμε την άλλη φορά με λεπτομέρειες περισσότερες στην περικοπή μας το θέμα, μας λέγει στα εδάφια μας ότι ο Θεός μου έδωσε στο σώμα ένα μεγάλο αγκάθι, ένα μεγάλο σκόλοπα. Γιατί? Διότι είχα μεγάλες αποκαλύψεις και να μην με θεωρήσει κάποιος βέβαια παραπάνω από αυτό που βλέπει ή ακούει, για να μην υπερηφανεύομαι όμως, ο Θεός μου έδωσε αυτό το αγκάθι, το σκόλοπα στο σώμα μου, έναν υπηρέτη του σατανά να με ταλαιπωρεί για να μην υπερηφανεύομαι. Γι' αυτό το αγκάθι παρακάλεσα 3 φορές τον Κύριο να το διώξει από απόν μου. Η απάντηση του Κύριου ήταν όχι. Θα συνεχίσεις να είσαι άρρωστος, σου αρκεί η χάρις μου, γιατί η δύναμή μου φαίνεται στην πληρότητά της μέσα στην αδυναμία σου. Δόξα και πόνος. Αυτή είναι, αγαπητοί αδελφοί, η ζωή μας. Η ζωή μας, είπε ο Κύριος, είναι 70 ή 80 χρόνια. Το μεγαλύτερο κομμάτι κόπος και πόνος, υπάρχει ο πόνος, αλλά υπάρχει και η μελλοντική δόξα για το παιδί του Θεού, όπου αιώνια θα μείνουμε με τον Κύριο, αλλά και η δόξα και η ευλογία εδώ στη γη, καθώς ο Κύριος μας αγαπά, μας προσέχει, μας ευλογεί κάθε λεπτό μέχρι το τέλος. Θα συνεχίσουμε τις σκέψεις αυτές και στο ερχόμενο μήνυμά μας. Ο Θεός πλούσια όλους να μας ευλογεί. Αμήν.
1: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss
3: it. Well, good morning, Kalimera Stamati. Big weekend for us Greeks here in Boston.
4: Kalimera. Τα 50 χρόνια της Αλφα Ωμέγα, ένα πανέμορφο θα είναι Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι 2 Οκτωβρίου, Παρασκευή, μια όμορφη μέρα και αύριο θα είναι πανέμορφη. Ό,τι πρέπει για να γιορτάσουμε τον ελληνισμό μας. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Τι συμβαίνει και γιατί. Να ξεκινήσουμε.

ξεκινήσουμε από την Μέση Ανατολή, όπου εκεί υπάρχει η κατάπαυση του πυρός, μέχρι όλοι όπως είναι περιμένουν. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες αναπτύσσουν ένα τρίτο αεροπλανοφόρο και χιλιάδων επιπλέον στρατιώτες στην περιοχή. Είναι το Theodore Roosevelt, που έχει πάνω από 9.000 ναύτες και πεζοναύτες που κατευθύνονται προς την περιοχή. Γεγονός που θα συγκεντρώσει τρεις πλήρες ομάδες κρούσης αεροπλανοφόρων γύρω από το Ιράν. Μια τέτοια κλίμακα συγκέντρωση δυνάμεων δεν αποτελεί αμυντική στάση, αλλά δείχνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί όλες τις επιλογές στο τραπέζι ανεξάρτητα από την πορεία της διπλωματίας. Αξιωματούχοι του Πενταγώνου δήλωσαν σε δημοσιογράφους ότι δεν θα αποσύρουν αυτές τις δυνάμεις ακόμη και αν υπογραφεί η συμφωνία. Εν τω μεταξύ, το Ιράν και αυτό προετοιμάζεται για μια ευρύτερη και πιο δυναμική απάντηση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλαμβάνουν στρατιωτικές επιθέσεις μεγάλης κλίμακας. Ενώ παράλληλα συνεχίζει διπλωματικές προσπάθειες. Αν και οι Ιρανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι είναι απίθανο οι διπλωματικές προσπάθειες να στεφθούν με επιτυχία. Έχουμε λοιπόν και τις δύο πλευρές να περιμένουν αυτό που είπε ο πρόεδρος Τραμπ, τις εκλογές του Νοεμβρίου, και μετά βλέπουμε. Όσον αφορά την τιμή της βενζίνης, που ολοένα και ανεβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη, η Ουάσιγκτον πιέζει τη Γαλλία και τη Γερμανία να διαθέσουν αποθέματα έκτακτης ανάγκης ντίζελ, προειδοποιώντας για πιθανή απαγόρευση αμερικανικών εξαγωγών. Ο Υπουργός Ενέργειας Ράιτ δήλωσε ότι αναμένεται σύντομα ανακοινώσεις από την Ευρώπη, καθώς οι διαταραχές στις εξαγωγές ντίζελ από τη Μέση Ανατολή, λόγω του πολέμου φυσικά, επηρεάζουν τις τιμές στα πρατήρια παγκοσμίως. Στους Χούθη να πάμε και στην Ιεμένη. Η πολεμική αεροπορία της Ιεμένης πραγματοποίησε 20 επιδρομές εναντίον στρατιωτικών θέσεων των Χούθη σε μια προσπάθεια να επανακτήσουν τις περιοχές αυτές. Ενώ στην Γαλλία έχουμε φοιτητική αναστάτωση. Περίπου 400 σχολεία αναμένεται να παραμείνουν κλειστά και σήμερα Παρασκευή, μετά την μετατροπή σε βίαιες επεισόδια ορισμένων μαθητικών διαδηλώσεων που είχαν ως αφορμή παράπονα σχετικά με την εκπαίδευση. Οι διαδηλώσεις στην Γαλλία κατά της έλλειψης εκπαιδευτικών και της κακής κατάστασης των σχολικών κτηρίων ξέσπασαν στο Παρίσι, αλλά έχουν λάβει δύο χαρακτήρα καθώς εξαπλώνονται σε εθνικό επίπεδο. Να πάμε στην Ελλάδα και στα ελληνικά θέματα. Καταρχήν ο καιρός, η Κρήτη ήταν αυτή που μετά από τις χθεσινές εκτεταμένες ζημιές καταμετρά τα προβλήματα. Οι καταρακτώδες βροχές χτες και ελπίζουμε σήμερα να είναι καλύτερα, προκαλώντας πλημμύρες και δυστυχώς τον θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου. Οι αρχές προειδοποιούν ότι αναμένεται νέο κύμα βροχοπτώσεων και σήμερα, ίσως και το Σαββατοκύριακο. Ενώ στην Βουλή ο Υπουργός Ενέργειας Παπασταύρου διέψευσε σήμερα δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο Αμερικανοί αξιωματούχοι απείλησαν την Ελλάδα, η πρέσβης Γκίλφοιλ, με πολιτικές κυρώσεις κατά τη διάρκεια δείπνου τον περασμένο Μάρτιο, δηλώνοντας ο Υπουργός ότι ουδέποτε ασκήθηκε πίεση στην Ελλάδα. Όπως είπε επί λέξη, ουδέποτε υπήρξε ζήτημα πίεσης, απειλής κατά της χώρας μας για τη λήψη οποιοδήποτε μέτρο, ούτε θα γινόταν ποτέ ανεκτό κάτι τέτοιο. Να πάμε στα παγκόσμια οικονομικά νέα. Πριν από λίγο βγήκανε τα στοιχεία για την αγορά, για την αγορά εργασίας, δεν ήταν καλά, αλλά αυτό δίνει μεγάλη όθηση αυτή τη στιγμή στο χρηματιστήριο, καθώς φαίνεται ότι σε περίπου μισή ώρα το χρηματιστήριο, το Dow Jones, θα αυξηθεί πάνω από 500 μονάδες, όπως όλα δείχνουν με τις πληροφορίες. Έχει να κάνει ξανά με τα στοιχεία ότι η αγορά εργασίας δεν ήταν πολύ δυνατή. Πριν από λίγο βγήκαν αυτά τα νούμερα.
Ενώ χτες δεν είχαμε μεγάλες αλλαγές στο χρηματιστήριο, καθώς το S&P ενισχύθηκε ελάχιστα περίπου 17 μονάδες. Ο κλάδος της ενέργειας εξακολουθεί να είναι ισχυρός, καθώς οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν να είναι αρκετά ψηλά. Ενώ, όπως είπαμε, οι Ευρωπαίοι έχουν στο θέμα στην συζήτηση για την γαλλική πρόταση απελευθέρωση των εκατομμυρίων βαρελιών δίζελ. Η πιθανή απελευθέρωση αποθεμάτων έρχεται εν μέσω της παγκόσμιας έλλειψης. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, η Ελλάδα χτες έπαιξε ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, νικούσε 2-0 την πολύ καλή Ολλανδία, αλλά δυστυχώς στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπόρεσε να κρατήσει τα ηνία. Ήρθε ισόπαλη με τον γκολ της ισοφάρισης να έρχεται στο τελευταίο λεπτό. Έχασαν ένα προβάδισμα 2 τερμάτων, 2 γκολ, και ειδικά έτσι όπως έγινε είναι ένα αποτέλεσμα που πονάει. Η ομάδα αυτή πρέπει να μάθει να διατηρεί το προβάδισμα στο σκορ, είναι νεανική, θέλει δουλειά ακόμα. Η αναμέτρηση που έρχεται είναι της Κυριακής με την Γερμανία, θα αποτελέσει τεράστια δοκιμασία και πλέον θα δούμε εάν πραγματικά έχουμε αλλάξει επίπεδο. Οι Patriots θα παίξουν εκτός έδρας με τους Bills την Κυριακή, πάντα δύσκολη έδρα, ενώ ο May βρίσκεται στην λίστα των τραυματιών, καθώς όπως είπαν οι προπονητές, ο ώμος του έχει χτυπήσει, θα δούμε εάν είναι κάτι το σοβαρό. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Τάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας.

0: Good morning from Evan, Lucky, and Catherine Metropolis. In remembrance of the greatest generations, our parents and our grandparents who immigrated to the United States of America, and particularly to their parents, James and Catherine Metropolis, along with James and Diana Pergantis. And thank you to Grecian Echoes for helping to keep our Greek heritage alive. Once again, good morning from the Metropolis family.
1: Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986. Σήμερα εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα καταστήματα εστίασης, εστιατόρια, deli, πιτσαρίες, σούπερ μάρκετ, sandwich shops και καταστήματα χονδρικής, παρέχοντας τα καλύτερα και φρεσκότερα προϊόντα στις καλύτερες τιμές. Με την έδρα της στο New Market Area της Βοστόνης, στο 255 Southampton Street, η εταιρεία Costas Provisions βρίσκεται εδώ για να σας εξυπηρετήσει με τον καλύτερο τρόπο.
2: Looking for a bright summer smile? Come book an appointment with Advanced Dental Associates of New England for all your dental needs and more, from general service to dental implants. We've worked for over 25 years to give patients quality and pain-free access to personalized care across New England. Come into our Woburn location today and discover why the Advanced Dental Associates of New England are one of the highest customer-rated dentists in Massachusetts. Find your smile today at 781-937-3050 or find us at advanceddentalassociates.net. Good morning from Dr. Mark Pernokas and his staff at Advanced Dental Associates.
1: Για μας, Greek Taverna and Bar, το ελληνικό εστιατόριο μας υποδέχεται στον πανέμορφο νέο του χώρο στο 275 Rockingham Park Boulevard, στο Mall του Rockingham Park, στο Salem του New Hampshire. Ελληνικές συνταγές δεκαετιών που δεν έχετε ξαναδοκιμάσει στην Αμερική, μονάχα για σας, από σεφ που βάζουν όλο τους το μεράκι. Σερβίρονται καθημερινά brunch, lunch και dinner. Μοναδικά πιάτα, αρνάκι, σουβλάκι, σπανακόπιτα, καλαμάρι, χταπόδι, φάβα, μουσακάς, ελληνικά γλυκά, κοκτέιλ και διαλεκτά κρασιά. Ανοιχτά καθημερινά, για μας ταβέρνα, στο Salem του New Hampshire, πάτε και φάτε!
0: Visit tasteandartofgreece.com for authentic, modern, and traditional products by artisans of Greece. An online boutique located in New Hampshire, offering everything from imported foods to jewelry to handicrafts. They also ship their products worldwide and donate a proceeds of their products to help Greek communities around the country. Visit www.tasteandartofgreece.com.

0: Are you ready for New England weather? Sullivan Tire is, with great deals all month long. Save up to $110 instantly when you buy four Bridgestone tires. Or save on four Michelin tires with $70 instant savings and $80 in rebates for a total of $150. Or get up to $100 instantly with the purchase of four Nokian tires. And don't forget, all-weather tires and winter tires are available now.
1: Don't miss these special deals all this month, only at Sullivan Tire.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρας.
3: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com.
4: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
5: Grecian and Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Telopoulos. Good morning.
4: Κόσμος Restaurant στο 944 Main Street στο Walpole. Τα καλύτερα ελληνικά φαγητά στην πόρτα μας, εδώ στην Αμερική. Η οικογένεια Πετρόπουλου σερβίρει τις καλύτερες ελληνικές γεύσεις. Ανοιχτά 3η με 5η, 4 με 10, την Παρασκευή από τις 4 μέχρι τις 11, Σάββατο και Κυριακή ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Την Δευτέρα κλειστά. Κόσμος Restaurant, πάτε και φάτε.

0: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC. Servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Hi, this is Debbie Dedarian Demetriadis of Edgewood Travel. Here are some facts on traveling. Travel promotes physical activity, relieves stress and boosts mental health, shifts perspective, promotes heart health, brings families together, and recharges you emotionally. Whether you're traveling for business or vacation, always consider Edgewood Travel. Call us at 508-668-2636 and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. We cover the world. And remember, it's always happy trails with Edgewood Travel.
2: Οφθαλμίατρος Σάβα Αραγά σα προσφέρει τι καλύτερε υπηρεσίε για τη θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώση και προβλήματα του ματιού όπω είναι η απώλεια οράσεω, η αποκόλληση, ο καταράκτη και το γλάφκομα. Το ιατρείο του Σάβα Αραγά, Αραγά Σάιεν Laser Center, βρίσκεται στη διεύθυνση 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο επικοινωνία 617-623-1900.
3: Μια σταθερή αξία από το 1989 στην αυθεντική ελληνική κουζίνα. Το Greek Corner με τις παραδοσιακές συνταγές θα σας χορτάσει και θα σας γλυκάνει. Εάν θέλετε catering για γάμους, party, lunch meetings, μην διστάσετε. Τηλεφωνήστε στο Greek Corner και θα σας φέρουν επί τόπου νόστιμα, σπιτικά, υγιεινά φαγητά που όλοι οι καλεσμένοι θα μείνουν εντυπωσιασμένοι. Greek Corner στο 2366 Mass Avenue, Cambridge και τηλέφωνο 617-661-5655 και το Arlington Diner στο 134 Mass Avenue στο Arlington. Οι αδελφοί Μπορέτος, Γιώργος και Θέμης σας ευχαριστούν για την υποστήριξή σας και σας περιμένουν να σας περιποιηθούν.
4: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.

0: We provide a tranquil and safe location. We have separate gardens. We have a Holy Resurrection Chapel and someone to help you every day, including Sundays. We have fewer restrictions on memorialization, plantings, and eternal lights. And we have special events that bring people together.
1: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
2: The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is more than just a nursing home. It is a home away from home that honors and preserves our heritage. The well-trained staff offers personalized attention so the residents experience quality care and quality of life. The rehabilitation department is staffed with professional bilingual therapists and provides skilled physical, occupational, and speech therapy. Whether you visit for short-term rehabilitation after a hospital stay or become part of the Hellenic family, our experienced staff will ensure that you reach your individual goals. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center is committed to your success. Located in Canton, Mass., please call 781-828-7450. That's 781-828-7450.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.

0: WNDN AM 1550 and WNDN 1550 AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550 AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση. Η απόψινή εκπομπή είναι μαγνητοφωνημένη, γι' αυτό σας παρακαλώ μην τηλεφωνάτε απόψε.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

Ακούστε ρε γκάις, τι έπαθε μια βλάχα που φύγε από το χωριό της και πήγε στην Αθήνα. Βλάχα, τρόπος του λέγει, αφού βλάχοι είμαστε όλοι μας.

αυτά έπαθε η βλάχα. Που έφυγε από το χωριό της για να κατέβει στα Αθήνα. Και μετά τη φώναζαν τη βλάχα.

0: Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγγελολιώτες μας συνοπτικά, το ελληνικό μας γυροκομείο, θεραπευτικό κέντρο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το New England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. Δίκο Liberty Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούλας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Hotos, Feta, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Printing, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένιους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον βορειοεμπειρότη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και το κινητήριο Γεσημανή με πρόεδρο τον κύριο Άννα Μακίνον με τηλέφωνο 617-325-0186. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας παρουσιάζουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια της δεκαετίας του 60. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, τακτικό σπόνσορ της εκπομπής μου. Thank you, George.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host, Peter, is on vacation this week. Enjoy the music.

0: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: Austin's home for international radio and specialty programs.
2: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. More for your dollar at Dimoulas Market Basket. Market Basket supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το Ελληνικό Μαζιροκομείο και Αναρωτήριο στο Κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημιιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκι Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες διαδεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκι Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
3: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is off tonight. Enjoy the music.

8 9 9 Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Tus cafés de New England Coffee Company, θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank. Member FDIC. Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, μαζί με την εκπομπή εκπομπή απόψε. Το καλό παιδί ο Μάικ βάζει το πρόγραμμα. Τον ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η εκπομπή μου από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται για ένα μήνα, τον Οκτώβριο, με μειωμένο το σήμα του σταθμού από τις 6 και μετά, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC. Και ίσως θα έχετε παράσει σε μερικά σημεία τριγύρω στη Μύρνη Αυγουστών, όπου υπάρχουν και άλλες αντένες άλλων σταθμών. Συντονιστείτε λοιπόν παρακαλώ στο ίντερνετ για να έχετε πλήρες σήμα. Ευχαριστώ. Στα κοινωνικά μας, The Metropolis of Boston Fall Camp to 2026 for grades 6 to 12 will take place on Saturday, October 10 to Monday, October 12. For details and registration, please log on to metropolisofbostoncamp.org or phone at 617-651-1369. Και ο ετήσιος ραδιοφωνικός έρανος του Ελληνικού Μας Γυροκομείου θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρου Κυριακή 8 Νοεμβρίου, Παρασκευή 13 και Κυριακή 15 Νοεμβρίου και στο δικό μου τις δύο Κυριακές, και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Φίλοι ακροατές και ακροάτες, να έχετε μια ευχαριστή βραδιά. Take it away, Mike.

0: En enfermo χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη, όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετς. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη πιστεριά, αρνί ψητό ή του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κωστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου, 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.
1: You're listening to the Greek Voice of America. Your host Peter is on vacation this week. Enjoy the music.

0: Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Fathers Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040.
1: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. Our families say that our hospitality is second to none. Our door is always open,

0: day, even on weekends. People can stop by for a cold drink, coffee, pastry, or just sit and relax and feel comforted.
1: Το τηλέφωνο του κυρίου Άλαν Μακίνον σημειώστε 617-325-0186. Στο Bolshoi Fine Wines, στο Σάμοβελ, ο Chris Leandros έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, λικέρες και μπύρες. Προσφέρει free delivery στα ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει special requests από το κινητό του 781-363-9191. Έχει και gift baskets και cheese platters και αν αγοράσετε μια κάσα 12 μπουκάλια οτιδήποτε κρασί παίρνετε και 20% έκπτωση. Bolshoi Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, είναι προσφορά των αδελφών Σκάκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα.

Να ευχαριστήσω και πάλι τους αδελφούς Κάλκο, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν κάθε βράδυ το τελευταίο ημίρο της εκπομπής με εκλεκτά λαϊκά τραγούδια. Thank you very much.

Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, καληνύχτα. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα και Κυριακή μεσημέρι, 1 με 2. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να συντονιστούν όλοι. Γεια χαρά!

συντονίζεστε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Από τις 2.30 μέχρι τις 4 η ελληνική ήχο σας παρουσιάζει όλες τις τελευταίες ελληνικές επιτυχίες.